μοναχοδές μου έφτρεψαν ημερολόγια, χαίο και πτυχία. Το χάραμα μπαρκάρου σε πειρατικό για τη ζωή του τη σκηνοθεσία. Αλιέρι, Αλεξάνδρεια, South Africa, στο Άμστερνταμ, δύο τέρμινα και κάτι.

Θυμάμαι πια, δεν το θέλω αργό ρε παιδί, περήφανα. Ερνέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα, συγχωρήστε με που ξέχασα. Δεν θέλω αργό. Αν χάθηκε στο Μετς ή στο Πορτορίκο, μην κόψτε όσο για μένα.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θέμα ήταν αλλού, εκτός πλουραλισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή, εκεί ήμασταν λειψοί.

μίγλες, μίγλες, μίγλες, μίγλες το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες, δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας. Να λες, δεν πειράζει,

Άσπρη μέρα και για μας, και για μας, και για σας, και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τους μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για όλους μας, άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι, και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που προτιμούν, και για αυτές που με μισούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας, και για τα αγόρια της γειτονιάς, άσπρες κορδέλες για όλους μας, και για τα μικρά μικρά παιδάκια, και για τα μικρά μικρά γεροντάκια, και για τις όμορφες γειτονιές, και για τις ωραίες μου εκκλησιές.

παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τα ακούς σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός για να ξεχάσει δεν μπορεί.

σε τραβά. Και οι νύχτες θα αλλάζουν μέσα σου υδάτινους δρόμους. Στα όνειρά σου η ζωή μυστικά τραπετεύει ξανά. Στα κανάλια του ξανασμίγει, ανοίγει τους φόβους.

καρδιά. Επικές υποψίες στο φεγγάρι σπασμένο στα δυο. Ζητιανέμεις ψηλά του ανέμου την άγρια αλήθεια.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Την ώρα που γεννήθηκες, κοριτσάκι, ακούστηκε το πρώτο τζιτζικάκι, ύστερα από 10 χρόνια. Σκέψου, κοριτσάκι, ύστερα από 10 χρόνια στο Ναγκασάκι. Έξω φωνάζουν, πώς φωνάζουν, τι φωνάζουν. Ανεβοκατεβαίνουν σκάλες, τι ζητάνε. Ο Εφημεριδοπόλης, ο Μανάβης. Τα πορτοκάλια, κοριτσάκι, δεν είναι μόνο φώτα στρογγυλά, κίτρινα φώτα. Είναι και πορτοκαλιά, κόκκινα, σαν αίμα.

παράθυρα και στις σκηνές. Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός, κι όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε.

και στις πόλεις που αγόρια φιλούν τα κορίτσια τους. Ένα σκύλος το χώμα

πονέσει, μονάχος περπάτησε του μεταξιού το δρόμο μάλινο της πατρίδας του, του ζέστενε το

από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να

Τελειώνει η μουσική για την Οδό Ονείων. Εδώ τελειώνουν τα όνειρα που μου δανείσατε εσείς ήδη μια βραδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστώ σε αυτό το δρόμο θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική. Καληνύχτα.

Ποια φωτιά θα σβήσει όσα είδες και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Ποια φωτιά θα σβήσει όσα είδες και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Ποια φωτιά θα σβήσει όσα είδες και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες. Παρέα θα δεχτεί τα όνειρά σου και ποια μάτια θα δροσίσουν με λιγμού στην αγκαλιά σου. Ποια ρολά κατεβασμένα ζωγραφίσεις και ποια θέλω σου τελειώνεις και τα κάνεις αναμνήσεις. Ποια φωτιά θα σβήσει όσα είδες και ποιο σύμπαν θα χορέψει στο μυαλό σου τις πηξίδες.

βάζουν το δάχτυλο στην ίδια μπρίζα. Για να σε ξοντώσουνε ζητάνε μίζα. Σώματα που μείναν στο καθαριστήριο, δίχως υποσχέσεις και χωρίς μυστήριο. Τρεις γενιές οι δίποδες που πυθικίζουν.

Λακκούβες που δεν παίζονται στον ήρου μου τους δρόμους. Χαμόγελο μεταξωτό. Μ' αρέσει το αγγίγμά σου. Μ' αρέσει το ασημόδετο γλυκό αγκαλιασμά σου.

Λαμπύρισμα στις κόκκινες αντάβιες των μαλλιών σου θέλω να ακούς. Και θα σου πω τα λόγια της ψυχής μου και θα στη στείλω μια βραδιά να κοιμηθεί μαζί σου.

μακριά από τις γκρίζες λάμψεις μου. Χρόνε μου ψυχοφθόρε, σε χαιρετώ, λαμπρό αστέρι της αυγής, τρανέως φόρε. Θέλω φωτιά.

0: Τι θέλεις, τη ρωτάω, και δε φοράς κλουβί.
1: Γουστάρω να σε φάω, λευκό μικρό παιδί.
0: Τις μέρες μου περνάω χωρίς δεσμά και νόμους.

Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δεν σε βλέπω καλά, με στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αμφιβάλλεις, ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς.

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες η δουλειά σου. Τι θα πει, τραγουδώ και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί. Χίλια χάδια κρατάει μια βόλτα.

κατσάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσων σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Για να σου δοθεί πρέπει να τη ζητήσεις. Απ' την ψυχή να επιθυμείς να τη συναντήσεις. Σαν μια μουσική κάποτε θα έρθει. Όταν τη θελήσεις θα αναστηθείς. Κι όλο το μαβί τότε θα αναστήσεις.
1: Επιτέλους
2: σε βρήκα.
1: Επιτέλους βρεθήκαμε.
2: Ήταν η σωστή στιγμή.
1: Ερωτευτήκαμε.
2: Ήμουν μόνη μου πολύ.
1: Τρομαγμένο μου πουλί.
2: Ήσουν μόνος σου κι εσύ και
1: γνωριστήκαμε.
2: Αναγνωριστήκαμε.
1: Τραγούδι ήσουν μαβί.
2: Δίχως λόγια, μόνο μουσική.
1: Ήμουν στη δύση κι ήρθε σαν ανατολή.
2: Δώσε μου λόγο σου είπα. Λόγο για ζωή.
3: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

βάσανον ασενιστικός. Μα εξίσου βασανιστικός ο έρωτας που λείπει. Τη μια πηγαίνεις για τροφή, την άλλη για καταστροφή. Το σώμα πριν επιστραφεί, το τρώει του κόσμου η λύπη.

Μα εξίσου είναι θανάσιμος ο φόβος να σε κάτι. Τη μια πηγαίνεις για τιμές, την άλλη δώστου δοκιμές. Ενώ το ίσον δυο γραμμές και τέσσερις στην πλάτη.

0: Αν υπεράσπιστη στο δρόμο, στο σπίτι, στα μάξι. Αν υπεράσπιστη στον ύπνο, στα λόγια, στην πράξη. Νοσοκομεία, εστιατόρια, λιμάνια. Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια. Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Ανυπεράσπιστη.
0: Με χτυπημένη μέσα και έξω περηφάνια.
1: Ανυπεράσπιστη.

0: Ανυπεράσπιστη στο δρόμο, στο σπίτι, στα μάξι.
1: Ανυπεράσπιστη
0: στον ύπνο, στα λόγια, στην πράξη. Νοσοκομεία, εστιατόρια, λιμάνια, πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Ανυπεράσπιστη,
0: με χτυπημένη μέσα και έξω περηφάνεια.

πάρκο. Είχανε και ένα μωρό, ροδοκόκκινο χοντρό. Είχανε και ένα μωρό, ροδοκόκκινο χοντρό. Κόκκινο είχε κάροτς,

Δίνανε και στο μωρό κέτσαπ με το πιπερό. Δίνανε και στο μωρό κέτσαπ με το πιπερό. Στο μαχιάσανε με φύσαν και στο τέλος άρρωσαν.

την πόλη μου την παιδική, μια νύχτα είδα μαγική, μπροστά μου να φωτίζει. Απόγευμα και Κυριακή, πυκνή και ήσυχη βροχή, στα φώτα της δακρύζει. Βιτρίνες έρημες κλειστές, πλατείες άδειες σκοτεινές, σιωπή που τις ραγίζει. Φωνή βραχνή το κφωνητή της μπαλάς κόλπα και γιατί.

Μόναχο, Αλαμάνα και Γραβιά, Αμέρικα, Βελεστίνο, Άγιοι Σαράντα, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Τάκης, Πλατεία Ναβαρίνου, Διοικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Μπιζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος και Κωστής,

Ό,τι απομένει είναι μια συνάθρηση σαραντάριδων. Στο σπίτι μας όλοι παραπονούνται τι έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι να έχει, αγαπητοί μου συνομήλικοι. Συνδεθήκαμε άπαξ και διαπαντός με τη μοίρα αυτού του τόπου και έκτοτε καθόμαστε σε αναμένα κάρβουνα. Τα συντάγματα άλλαξαν, αλλά ό,τι αγαπήσαμε και ό,τι ονειρευτήκαμε εξακολουθεί να επαφίεται στον πατριωτισμό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και από την ορχήστρα που ήρθατε στο ραντεβού. Ήταν θαυμάσιο. Ελπίζω τώρα που ανταβώσαμε να βλεπόμαστε συχνότερα. Καληνύχτα σας.

Κυρίου, εις τον Θεόκριτο παραπονιούνται μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης. Τώρα 2 χρόνια πέρασαν που γράφω και ένα ειδήλιο έκαμα μονάχα. Το μόνον αρτιόν μου έργο είναι.

0: αξίμετρα ακόμα.
1: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το στείλω ψηλά σε ένα γλάρο που χάσε το δρόμο του και ταξιδεύει μαζί με τους γερανούς.
2: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли.

Ο Οδυπόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ερημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο Οδυπόρος χωρίς της μάνας την ευχή θα εξαφανιστεί.

Θεός. Μα εσύ πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος νηστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε,

πειράζει ποτέ σου ήρθε ζαρία. Τζογάρισε στο όνειρο και σε θυμούσε για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαινε παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

Cazarola. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.